Κριστόφερ Φαντάσου, σε τάσσε μινούτα, Somber, the cat, my body isn't ready for 37 μπέιλια, δεν ελτσιμά, γερτζέρνε σιρουάι, για να ειδού εκείτλα, κλίτα λφού, shake beer, πέρα σόρτο βάντα σε ρεβεραμέντα έπ, φιτσάρτανα, ούτε νσίσλι, είντε στα φώτα φω Instagram, φω social στάνα, φω ελστόρι, μσόμα ρετέλα, ηφτιτήλου, ελμίδι ταραφιν νομρού ιέτε, κουσίρ Σακίρα, Dai Dai, Yo in Kellel Gbeatana, Dare Talk to you, Serne Shratam, el total ta' erba ġimat fin numru 1. Tibba t-laq xej xtaħseb inti minn hemmhekk. Pero waqt li qed tagħmel hekk, se nikomplu għaddejjem bi future hit oħra Aiden lokali u għedha biċ-ċans tagħmilha mal-laqgħu 40 tagħna. Hawn id-Dolce Vita. Ma nafx kif spiċċajt.

Την ίδια ήταν από 897 Bay. Γίνα Wayne, όταν ο Club Culture Sunday, ήταν μια ακρόπισσα, δεσά. Την κοινέτ τα Ethan Muscat, Mus, ο Λεστέγιεμ, τι άου. Χαπε πτή, η Ιστιό, αμάλτο, βιαμέντ, ατάντο, η ακμουσία της Μπαλιάτ, αδω χαϊάλα. 20, τε βέλ, βέρα, βέρα, βέρα, μπράβο. Άντο και με τα χαλτά σε φυσένα, ο Ιλουι προτούτσι, αλταν λαχαρισένα, ονοφ, η ακμουσία της Μπαλιάτ, τώρα φλούμε είναι τι, σέιερ, τάιερ, χαφνα. Εγκόμλο, μπικταρ μπαζ, al ektar tard matul din il-ġurnata cash car man gonna make you sweat I wanna be down awek fuq l-istaq qoddimi u ħafna ħafna aktar jekk hemm xi diska partikolari li inti timmissja u ma tismanix ngħid xi sema jew ma ngħid xi sema jiena ibgħat li fuqna 9008 97 u nkun nista' ngħidlek xi sema eżatt.